0: via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No. 104.7.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: 7.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

is Rock Radio Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: We do it together with you. And together with you means Rock Radio. If you want to get more service, better services, then we have to ask you to pay for it.
1: 104.7. Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: For the private pleasure of a limited number of families.
8: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

0: You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man.
1: Via satellite, it's Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is John Bon Jovi, and you're listening to me on Rock Radio.
3: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What? The most important campaign I've worked on.
1: Things go better with rock. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now, back to the music. 104.7. Rock Radio. Entertainment alone.

0: Thessaloniki.
1: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust. Just.
3: This is your rock radio.
4: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
5: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
6: Έλα, ξέρω τι θες.
5: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
7: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
8: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
10: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
11: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
10: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
11: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
10: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
11: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
10: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
11: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
10: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
11: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: The controversial.
16: Back to the music.
15: Let's not get ridiculous.
16: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: about this that I want to talk with you.
1: Rock Radio Thessaloniki.
0: A land of abundant opportunity for everyone.
1: 104.7.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
5: You will not be able to turn this record off.
1: Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
11: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Παγωμένα καφεδάκια Μιχέλ, παραλία, πιτσόπαρα, πετσετούλα, ομπρελίτσα, smash mouth, can't get enough of you, baby. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Ξεκίνησε το Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, τα 3 Βίτα, Βάθος Βάρος και Βακάρος. Δύο εκπομπές και σήμερα, 3 με 3, Double Trouble, 9 το βράδυ, 9 tracks, απευθεία σύνδεση. Στο ραδιοδράμα 99 και 1 είναι στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου, 231-025-104,7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο μέσα σε ένα και μητρόμορ, πατήστε, μιλήστε μου. Σήμερα γίνεται ο Μικ Χάκνο, το Simply Red. Σας έβαλα τη φωτογραφία του εκεί πέρα που είμαστε παρούλα στη Μύκονο. Βρεθήκαμε κατά λάθος, τσουκλήσαμε. Σχόλια δηλαδή, Instagram, Facebook, TikTok και εκεί.

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Κλου αυτού του τραγουδιού από Weezer, το Island in the Sun, είναι φυσικά το... Όλοι μαζί. Για πάμε λίγο. Έλα, έλα λίγο. Έλα, συμμετέχουμε όλοι μαζί.

Είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, παρέα με τα οπτικά Τζάνης. Γιατί θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου. Όλες οι μάρκες. Θα τις βρείτε εκεί και θα γίνετε φόρα, θα φόρα σένα. Θα βγάζεις, θα βάζεις, θα βγάζεις, θα βάζεις, θα βγάζεις, θα βγάζεις. Αγία, τώρα θα κορίσει το Τζάνη και το Τζάνη θα σας δώσει τις τελικές οδηγίες και είμαι σίγουρος ότι θα κυκλοφορήσει και έρθει τέλος 11 κουκλάκια καλοκαιρινά. Πάλι μυθούμε Smith & Friends, A Girl Like You.

Μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία ό,τι αφορά ηλεκτρολογικό υλικό για τα δικά σας είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, με το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα. Επικοινωνήστε μαζί του 231 0 20 55 82. 32 βαθμοί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία ευτυχώς στο 45%. Η επόμενη επιλογή ανήκει από τον Μπαμπίνιο και από τον Κυρκισάκη που ζήτησε Alan Jackson και Summertime Blues. Εγώ δεν μπορώ να του χαλάσω κατήρι με τίποτα. Jojo Vaccaro στο Rock Radio.

τέλειος. Σε όλα τα μικρά της Ελλάδας και του πλανήτη. Time I call my baby to try to get a date. My boss says no dice, son, you gotta work late.

Λοιπόν, τεράστια επιτυχία, αλήθεια σας λέω, είναι αυτή εδώ η τραγουδάρα από την Ella Langley και τον Morgan Wallen. Είναι ολοκένουργιο. I can't love you anymore. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Joe.

0: εντύπωση και η ερμηνεία και η φωνή, αλλά και η εμφάνιση της Έλα Λαγκλέι και ο Μόργαν Γουόλεν. I can't love you anymore. Πάμε πάλι στο νούμερο 2 του Rock Radio Top 10. Εκεί περιμένει υπομονητικά ο Reeve Stimson.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Με το καταπληκτικό Too Late. Εσείς ψηφίζετε το Top 10 στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, ό,τι σας αρέσει, επιλέγετε.

0: Radio 104.7.
1: Music. Σωτήρη Τζότζο, Βακάρος, μαζί θα είμαστε έως και τις 3 Double Trouble, παρέα με τα οπτικά. Ζανής Αριστοτέλους 11, Rock Radio Μικέλ στους 104,7 και βέβαια rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη σε απευθείας σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Αν θυμηθούμε τώρα την παντάρα του New Jersey, Southside Johnny and the Asbury Jukes, Walk Away, Renee.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο τηλερής.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
8: 2310-230-199. 104.7. Back to the music. Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: έχουν κάνει new entry στο νούμερο 9 η μοναδική Emma Rosa. Good enough. Αλλά δεν βρήκαν χώρο αυτή την εβδομάδα ούτε αυτή αλλά ούτε οι The Ramblers να ανέβουνε. Υπάρχουν και τέτοια top 10. Σωτήρη Τζο, Τζο Μακάρος, είστε στο Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Βάθος Βάρος και καλοκαιρινός Μακάρος. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7. Rock Radio Μιχέλ. Θεσσαλονίκη Λιώνουση, σε απευθείας σύνδεση ράδιο δράμα. 99,1 και φυσικά rockradio.gr το site μας, μας ακούτε παντού. Ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα πάμε να κάνουμε το πολύ πολύ αγαπητό και μοναδικό
1: flashback.
0: Πώς το πες εσύ, δεν θα...
1: Flashback.
0: Πολύ flashback. Flashback λοιπόν με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ. Θα δείτε πράγματα και θάματα που θα σας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Μπείτε μέσα στο Natalie S. Handmade Instagram ή στο Facebook και δείτε τα όλα. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 8 Ιουνίου στο 1988. Και στην κορυφή θα συναντήσω ένα δικό μας παλικάρι. Το χάσαμε βέβαια, αλλά είπαμε οι μουσικοί, οι τραγουδιστές δεν χάνονται ποτέ γιατί μας έχουν αφήσει τέτοια περιουσία. George Michael στην κορυφή του Billboard Hot 100. One more try.

One More Try από το Faith. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος από το Κλασική Πηγία και από το Flashback. Θα πάω στο σήμερα και σε τραγούδι που θα βρείτε στο νούμερο 6 του Rock Radio's Top 10.

Ο μοναδικός Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald μας δίνουν αυτή εδώ την απίστευτη τραγουδάρα. Τον ύμνο του καλοκαιριού, όπως λέει ο Δημήτρης, ο Rock Branch. We go back like a 1970 Cadillac.

0: not to understand music.
1: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
2: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 9.
2: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 8.
2: Lou Gramm, Young Love.
3: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
1: Number 7.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
3: It's in the stars, it's up in the red.
1: Number 6.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
2: Generation Radio, The Melody.
3: Melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 4.
2: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 3.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 2.
2: Reeves Stimson, Too Late.
3: Too late, has it gone too far?
1: Number 1.
2: Skindred, Can I Get A...
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Αυτή είναι η Sound of Contact. Είναι ο γιος του Phil Collins, ο Simon Collins, στο δικό του project προσπαθώντας να έχει τον ήχο και να φτάσει τον ήχο των Genesis. Εντάξει, νομίζω κατά τη μηνιά θα πέσει, καταλαβαίνετε. Πολλά χρόνια είχαν αρκετές διαφωνίες και καυγάδες. Ο Phil, παραδέχτηκε ότι αυτός θέλει, γιατί είναι τελειομανής και ήταν πάρα πολύ αυστηρός με το γιο του. Αυτό είναι το εκπληκτικό Closer to You. 6 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα Double Trouble, παρέα με το οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11 και ZanisOptics.gr. Στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,1, τσακώστε ένα καφεδάκι, να τονωθείτε, κάντε μια στάση να ξεκουραστείτε λιγάκι. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας.

κάνετε και τον προγραμματισμό σας, τα ταξιδάκια σας. Θα σας πάω εκεί στη Μαρία Σούλη, στο Sunfly Travel, στο Λευκό Πύργο, γιατί θα ψάχνετε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Με την εμπειρία της 45 χρόνια και έχει και αυτό το Single Travelers, μικρά γκρουπ άτομα, 4 άτομα, μικρές παρέες, έτσι, να μην έχεις παρέα και θες να ταξιδέψεις, μπορείς στο Sunflight να το κάνεις άνετα. Επικοινωνείς στο 231-0-280-500, έτσι, γιατί το Sunflight Travel σας πάει εκεί που μόνο αυτοί έχουν πάει. Αλήθεια σας λέω, αξίζει πολύ πολύ τον κόπο. Τώρα, ο φίλος ο Τάσος μου θυμήθηκε και μου το ζήτησε από το 1988 του Soul Sister. Γίνεται ρεστούρι. Ρεστορό Κρήτη ο Μικέλης.

0: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
1: 2 Ιουνίου, παιδιά, το χάσαμε σε ηλικία 75 ετών, τον μοναδικό, αυτή τη μοναδική φωνή, τον Πίπο Μπράισεν. Πίπο Μπράισεν που είχε καταπληκτικές συνεργασίες και με τον Λούθερ Βάντρος και με την Σίσι Χιούστεν. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του εδώ στα FM της Θεσσαλονίκης είναι αυτό εδώ που σας μεταδίδω. If ever you're in my arms again.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο kyriakakis.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Είναι Rolling Stones. Από άλλη έβγαν στο νούμερο 7 του Rock Radio Top 10. 10 Ιουλίου θα μας δώσουν το καινούργιο του studio album Foreign Tongues. Αυτό είναι το εκπληκτικό In the Stars. Δεύτερη ώρα, Σωτήρη Τζο Βακάρος, είστε στο Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους, 11 ήρθε η ώρα για καινούργια, για Λάρα. Ναι φίλε, για να μην περπατάς, να κατρακυλάς. Έτσι ακριβώς. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκης, απευθείας σύνδεση ράδιο δράμα 99,1. Και ήρθε η ώρα να θυμηθούμε το μεγάλο David Coverdale.
1: Hi, this is David Coverdale. You're listening to Rock Radio Saloniki. Thank you so much to you and your listeners for supporting my music. Agabi Kirini Satiri.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Πολωνία Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός για σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου εδώ σε Θεσσαλονίκη? Γενικά έδωσε λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από γενικές ώρες. Τοπικές βροχές, κλασική όμβρη και πιθανώς με μονομένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνω μεταβλητή 2 με 3 αποχώρησε θερμοκρασία 31. Τώρα η θερμοκρασία είναι, πατάει το κουμπάκι, 33. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία στα Πολώνια Hotel Spa, διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μεταδώσω το My Sirona. Το 1979. Θέλω, μου λέει, να πιστέψω πως δεν θα με απογοητεύσετε, φιλιά. Τι λες, μωρέ, τι λες, μωρέ. Μόνο άμα μου στέλνεις κάτι σούσι που μου στέλνεις, κάτι τέτοια Κινέζικα, Ιαπωνέζικα, να πούμε που μου στέλνεις. Εκεί λίγο, ένα, δύο, αλλά και παραπάνω.

0: Έχει γίνει ο χαμός. Στη συνέντευξη δίνεται και το σχετικό απόσπασμα. Όλα λέει τα κανάλια. Κάτσε να ονομάζει τα κανάλια. Είστε από την άλλη μεριά, διεφθαρμένη. Αυτό, εκείνο. Η πίεση είχε να κάνει με τις εκλογές. Με τις προθεσμένες εκλογές του 2020. Ο δημοσιογράφος ζητούσε αποδείξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε είσαι διεφθαρμένη. Η Λίδια έγινε χαμός.
1: 104.7 Σαλονίκη. Hello, Rock Radio. This is Dr. Feelgood saying get down and groove.
0: Έλα ρε Dr. Feelgood, αγόρι μου, τρελοκομείο μεγάλο. Μεγάλο τρελοκομείο. Άντε, see you later, Alex.

0: Εσείς ψηφίστε για το top 10 στο rockradio.gr. Όχι, μας ακούτε και σε όλο το πλανήτη βέβαια. Αλλά βλέπετε και τα 10 βίντεο κλιπς. Με την ησυχία σας, κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα και ψηφίζετε. 5 στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Καλώς τον Iggy Pop από το 1986 και το άλμπουμ με τίτλο Bla Bla Bla. Μ' αρέσει. Και θα μου οδηγήσει το τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψω με το νούμερο 3 του Rock Radio Top 10, η μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame No Game. Στην τελική ευθεία και δημοφιλή γενέθλια. Και φυσικά, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής,

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Via satellite.
8: You just sit back and enjoy the magic of rock!
7: Θεσσαλονίκη, Greece. This is Rock Radio 104.7. 104.7.

ακούστηκα. Ζάνι, Αριστοτέλου 11. Στου 104,7 Ροκρέτιο Μίκελ. Σε απευθεία σύνδεση, ράδιο δράμα 99 και 1. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια. Μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τι ασφάλειέ σα, να ησυχάσετε. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Και στο το 1985, σε σήμερα 8 Ιουνίου, γεννήθηκε ο Τζέιμι Σο. Το 1989, Alex Band. 1979, ο κιθαρίστας Rob Holiday. Το 1967, ο Neil Mitchell, κιπορτίστας των Wet Wet Wet. Το 1966, από τους 5 Stars, Doris Pearson. Το 1962, Nick Rhodes, κυβολτίστας με Duran Duran. Το 1953, η μοναδική και πολύ πολύ αγαπητή στο ελληνικό κοινό, Bonnie Tyler. Το 1944, Boss Cax. Ωραία, φίλε. Πούσο μετά, Τζότζο. Μεγάλη επιτυχία. Συνεχίζω, έχει εδώ πολύ πράγμα, κάτσε. Το 1960, τον ακούτε. Σας τον έβαλα και φωτογραφία. Mick Hucknall, τον

και βέβαια το 1940 Nancy Sinatra, η κόλη του, του Frank Sinatra. These boots are made for walking. Something stupid. Και πολλά άλλα. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

παιδί μου, αυτό είναι το τραγούδι μου. Τζότζο λέγεται. Από τον μοναδικό που είχε γενέθλια σήμερα. 82 χρόνια γίνεται. Boss Skaggs. Πήξε για ένα χρόνο μέρος στο Steve Miller Band. Τεράστιος. Τεράστιος. Τώρα τρέχω.

Ο Ανδρέας κάνει μια στάση να συνοηθείτε για τα σέρβις σας, τις βλάβες σας. Ή έστω να του πείτε να για ένα ωραίο παγωμένο καφεδάκι να πείτε μαζί με τον Ανδρέα, μοναδικός. 2-31-2-95-95-97 για να επικοινωνήσετε μαζί του. Και θα γυρίσω σήμερα 8 Ιουνίου του 1989 και η ιστορία θα σας αφηγηθώ. Έχει να κάνει με την τραγουδίστρια των Pretenders, την μοναδική Chrissy Hynde, όπου είναι βετετέρια, είναι κορδοφάγος. Σε μια συνέντευξη τύπου λοιπόν στο Greenpeace Rainbow Warriors, ομολογεί ότι σε γνωστό κατάστημα αλυσίδες fast food πήγε και έριξε τις πόμπες μολότοφ και είπε, άιτε προσπάθησε να το κάψει. Την επόμενη μέρα στην Αγγλία, στο Milton Keynes συγκεκριμένα, έτσι ένας τύπος πήγε, δεν άκουσε τι είναι, σου λέει έτσι, καλά ξεκίνηκα, πάω και εγώ να ρίξω μια. Σε αυτό το γνωστό φασουτάδικο, όπου επικοινώνησε αυτός ο κολοσσός μαζί με τη Hynde και λέει, πρόσεξε καλά, θα πάρουμε, θα δράσουμε νομικά, πρόσεξε καλά, θα σε κλείσουμε μέσα. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με τον συγκριτόν Μότο Μάλα, μας πει τσέβες Αγίου Δημητρίου Σαντέξη, ρε τι Chrissy Hynde.

τα έκανε αυτά. Γιατί για τα θέματα του με τις αυγές ταινίες. Και ανησυχίες το παιδί, ανησυχίες. Και δεν ήταν το δώσει πρώτες Bangles. Δεν το δώσει άλλο. Α, γυναικείο συγκροτμά, μεγάλος γκομενιάρης ο Prince. Έτσι. Λίγο στις Απολώνιες Ήξεις. Εκεί ήθελε να το δώσει. Δεν το βέβαια, κατέληξε στις Bangles. Δεν σου ζούσα να πω. Και στα κορίτσια. Δεν στενά εδώ με άνοιγμα, είναι μετά αργότερα το ερμήνευσε και αυτός. It's just another manic Monday. I wish it was Sunday. Ναι, και να είμαστε στην παραλία ακόμα. Ακόμα καλύτερα. Έχω άλλα 7 λεπτά στη διάθεσή μου. Τόσο και γύρω 6 μπορεί. Πάμε στην μοναδική πάτηση. People have the power. Βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία. Τους γουστάρω. Έχουν βγει εκεί πέρα. Έχουν ξεσηκωθεί και αυτό το νησί εκεί πέρα. Άμα ζείτε είναι φοβερή. Είναι...

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάμψει. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ στις 9 στα Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Θα τα φτάνει σε πολύ πολύ λίγο Τάσος Αμιτακίδης. Στις 5 Δημήτρη Δημητρίου, στις 7 Τίνα Βενιέννη, στις 9 μαζί και στις 11 Πάνος Μέγκουλης. Εσείς θα πάει ο θαυμαστός κόσμος του Rock Radio Mikkel. Θα κάνουμε και τα καφεδάκια μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. Εδώ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου, κεντρικός μου χορηγός. Εδώ στο Double Trouble, οπτικά Ζάνη, στα Αριστοτέλους 11. Flashback, Natalie, σαν μυρί, στα γραμμάρα και στο Facebook, γυναίκες στο χώρο σας. Θερμοκρασία, το πελάσιμο του Σάββου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος, Αθηνά, σε ένα γωνία. Το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά είδη, χρώματα, τετραλούξ. Δελτίο καιρού, Απολώνια, Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά. Από τα σύνορα των Ρευζανών. Είμαι ο Βινίγκερ Έβγα, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρη Τσίμη και έχει τα δύο. Σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική, μόνο το μάνα μα πίτσε, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με το σκοτών. Ταξιδέψτε με Sun Fly Travel και την εγγύηση Μαρία Σούλη εκεί στο Λευκό Πύργο. Το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10, μια χορηγία πλακέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Έχει 5 εξτραλάστα υπερμεγέθη. Και βέβαια, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα να έχουμε. Εμείς θα πούμε το βράδυ σε 9. Σας χαιρετώ. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο μεγαλύτερη ταύτιση έχω με αυτό το τραγούδι. Ίσως γιατί αυτή η μικρή μαϊμού που μπορεί να έχει στο νόμο του να είναι δείγματα σχιζοφρένειας και να αισθάνομαι μια ταύτιση με αυτό, δεν παίζει ρόλο. Μέσα από το Escapology του 2002, Me and My Monkey, Robbie Williams. Στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, στο ξεκίνημα της εβδομάδος, ένα τεράστιο συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπορούσα πραγματικά. Το όνομά μου Τάσος Μητακίδης, θα είμαι κοντά σας από αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα 111 λεπτά της ώρας, επιλέγοντας τραγούδια τα οποία θα μας πάνε έτσι. Να μας βοηθήσουν να βγάλουμε τη μέρα, να το πούμε έτσι απλά. Μείνετε κοντά μας, ανοίξτε κι άλλο την ένταση και όλα μα όλα θα πάνε καλά, είναι δεδομένο αυτό. Γιατί με τη μουσική πάντα όλα πάνε καλά. Αυτή είναι η τρελή Ολλανδέζα, η Anouk, το It's So Hard.

0: μέσα από το Who's Your Mama, It's So Hot. Στα 14 μετά από τις 3 η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ιδιαίτερα υψηλή για την εποχή. Θα τα βγάλουμε πέρα όμως, okay. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε πρώτη φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά η ταύτιση είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό.
1: I don't care if you respect me or not. Your opinion means jack shit to me. Love me, hate me, stalk me, talk shit. I couldn't care less.

I don't lose sleep when the clone sings loud. Δηλαδή, βάλτε έναν άλλο τίτλο. Μην βάζετε, ρε παιδί μου, You Problem εκεί, η Dustin Harmony. Βάλτε ένα τάτσο μητακί.

0: Ψάχνω τρόπο να το βάλω ηχοκλήση στο κινητό μου και να με παίρνετε τηλέφωνο για να μην σας χτυπάει. Όχι εσείς προσωπικά, αυτοί που ξέρουν. Love me, hate me. 23, 10, 25, 104 και 7. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Rock Radio Mikkel στους 104 και 7. Μην ξεχνάτε, rockradio@rockradio.gr, μέσω email και φυσικά παντού στη Meta, στα social media. Rock Radio 104 και 7 official.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά /βαρύτιμος.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

σου πω κάτι, φίλε ακροατή και φίλη ακροάτρια. Όλοι ψάχνουμε αυτό το σημείο. Αυτό το take me there. Τώρα, άλλες φορές είναι τοποθεσία, άλλες φορές είναι το μυαλό μας. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεύτερο ημίωρο, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Τάσος Μητακίδης εδώ, έως και τις 5, ως ήθιστε εξάλλου, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι το ένα μου θύμισε λίγο το άλλο και επειδή και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι στη διαδοχή είμαστε μια χαρά. Αυτό είναι το Jungle

Michael Stipe και Andrew Watt. I played the fool. Σας είπα ότι μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το οποίο για αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 του Rock Radio's Top 10, το οποίο το ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζότζο Βακάρο και σε επανάληψη τα Σαββατοκυριακά. Όμως, εδώ και εβδομάδες σας είπα ότι ένα τραγούδι θα φτάσει στο νούμερο 1. Το επιλέξαμε ως new entry και το φτάσαμε στην κορυφή. Αυτή είναι η Skindred.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

Το τι πιστεύω για τη Μόνικα, σας έχω πει. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω προσωπικά και να την ακούσω σε ένα πολύ ιδιαίτερο live, με πολύ μικρό κοινό, διαζώσεις τουλάχιστον. Ίσως αυτή η καλλιτέχνη, αν είχε γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Bloody Something στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, σε χαμηλούς τόνους και ρυθμούς, και αυτό γιατί αυτή η ζέστη είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη. Να σας εφιστήσω την προσοχή ότι δεν χρειάζεται να εκτίθεστε πολύ ώρα στον ήλιο, να καταναλώνετε αρκετά υγρά, έως και πολλά, αλλά όχι αλκοόλ. Και γενικότερα να είστε λίγο περισσότερο ψύχρεμοι σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των ανθρώπων γύρω σας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, να ξέρετε. Δεύτερο μέρος, ο Τάσος Μητακίδης εδώ έως και τις 5. Έχω Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος έχει έρθει από νωρίς. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Το αφήνω εδώ, σταματάω. Έχει έρθει από νωρίς. Ο άνθρωπος είναι έτοιμος εδώ να αναλάβει όλα αυτά τα οποία πρέπει να αναλάβει και να σας πάει τις επόμενες 2 ώρες. Να μείνουμε λίγο στο ίδιο ύφος.

0: μια φοβερή εκτέλεση του Mad About You live at the Kenningen Elisa's Bertschall 2012. Mad About You στα 15 μετά από τις 4 ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Έχω εκφραστεί επανειλημμένος για αυτή την μπάντα εδώ και δεκαετίες. Οι Έλληνες Τρανζίστορ ερμηνεύοντας Living εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Περνάω μια φάση στην οποία δεν θέλω να βγαίνω έξω. Τα Σαββατοκύριακα μένω στο σπίτι, οπότε βρίσκω χρόνο και αυτό το οποίο μου αρέσει να κάνω είναι να βλέπω κάποιες σειρές οι οποίες με ξεκουράζουν. Μία από αυτές τις σειρές που βλέπω λοιπόν τελευταία και άργησα λίγο να τη δω ομολογουμένως είναι το Person of Interest. Το οποίο Person of Interest είναι, εντάξει, πλοκή, αυτοτελή επεισόδια, μια χαρά. Αλλά ένας από τους βασικούς λόγους που επιλέγω να δω μια σειρά, όπως και το Stranger Things παλιότερα, είναι η μουσική. Και στο επεισόδιο που έβλεπα χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, έπαιζε αυτό το τραγούδι. Άγγλοι και στα φωνητικά ο Ιαν Άσμπορι. Το τραγούδι Burn My Shadow.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
5: Now, back to the music. Rock Radio.

Ήταν στα μέσα του 88 που κυκλοφορούσε αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ από την παρέα του Mike Scott, τους Waterboys. Πίσω μας Blues, το ομότιτλο τραγούδι, όπως είναι φυσιολογικό, ήταν το πρώτο single και μας κέρδισε κατευθείαν. Τελική ευθεία, Τάσος Μητακίδης έως και τις 5 εδώ, μην ξεχνάτε, στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Μία από τις πιο ωραίες εκτελέσεις σε αυτό το τραγούδι, αν και του Springsteen μου αρέσει επίσης πάρα πολύ, τι να τάνε, το λέει ξεχωριστά. Ο τίτλος, Proud Mary.

Από το μουσικό θέμα της ταινίας, οι δρόμοι της φωτιάς Streets of Fire, η Fire ANC, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας. Tonight is what it means to be young. Αυτό το οποίο ακούσαμε λίγο πιο πριν. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Τα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Να είστε εδώ. Ακολουθεί ο Δημήτρης Δημητρίου τις επόμενες 2 ώρες. Αυτή είναι η Καμουφλάζ.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavlavaritimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι
6: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

όταν σου γράφει τραγούδι ο Jim Steinman. 100% επιτυχία. Making Love του Nothing at All. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104 και 7 Air Supply με το Δημήτρη Δημητρίου Λοζόντανα μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου σε όλους και όλες. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. 2 ώρες γεμάτες μουσική με δικά μας και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104 και 7.

0: see is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius. Demetrius.
2: Ξέρεις, Νικό, είναι.
3: Αφού είπαμε. Μίτσος.
2: Μίτσος, ναι.
4: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
5: Λεβέντης, δύο μέτρα μπορεί.
6: Μόρτα, δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς τους φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
5: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος γι' αυτό.
3: Τώρα μένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά.
7: Και τελείως μεταξύ μας, είναι λιγάκι ζωηρός.
2: Ο Δημήτρης.
3: Σου πια, κυρία μου, σου πια.
8: Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email rockradio, papakirockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, 6 και Instagram, .com, κάθετος rockradio 104 και 7. Εδώ είμαστε για τα αγαπημένα σας τραγούδια, για καλησπέρες και αφιερώ.

0: 1985 με τον Gary Brooker, Echoes in the Night, από το ομότιτλο άλμπουμ. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Brigette με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Το 2000 ακριβώς η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Γιορτάζει σήμερα η Καλλιόπη, τα χρόνια μας πολλά, πολύχρονη και πολύχρονη μάλλον, πολύχρονες. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Στα δικά μας μουσικά, ο Gerard Joling με ένα υπέροχο Spanish Heart.

υπέροχη μπαλάντα που μας έρχεται από το 1986 και τον Gerard Joling, Spanish Heart. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, με την υγρασία στο 46%. Έρχεται και αρκετή ζέστη, παιδιά. Καλό είναι να φροντίσετε, αν δεν είστε σε πισίνες ή θάλασσες, να είστε κάπου δροσερά και να απολαμβάνετε, γιατί όχι, τις μουσικές μας.

Να στείλω καλησπέρες στην Αλεξάνδρα την Μπόζα, να στείλω καλησπέρες στη Μάτα, καλή εβδομάδα, και σε ένα τι μου γράφει. Γεια σου Μάτα μου, καλή εβδομάδα. Καλησπέρες στο Σωτήρη το Βακάρο, στο φίλο μου το Δημήτρη το Σβάρνα, τον Κώστα στη Λιβαδιά, στη Μίρκα, στο Σωτήρη το Ψιλιντέλη, στο φίλο μου τον Κώστα του Καλαφάτη, στη φίλη μου τη Μαρία στη Μενεμένη, στο Χρήστο, στο Γιάννη στη Σύνδο, στο δικό μας Τάσο Παπαδόπουλο, στη Νούλη, το Δημήτρη και στην Τριανδρία, τον Τριαντάφυλλο, τη Μάλαμα, τον Μιλτιάδη τον Μωυσίδη, το Βασίλη και την Τερψιχώρη. Καλή εβδομάδα παιδιά σε όλους, καλό απόγευμα. Αυτή είναι η Hooverphonic με το υπέροχο Mad About You.

0: Η Hooverphonic εδώ στο Rock Radio Michele 104.7, Mad About You. Και ακριβώς στα 22 μετά τις 5 το απόγευμα.
1: They care about the quality of the operations. And we bring those kinds of things in a very competitive market here.
2: The universe will never be the same. This is Rock Radio 104.7.
0: Η Σωτηρία μου γράφει: καλή εβδομάδα Δημήτρη. Γεια Σωτηρία μου, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλή εβδομάδα Ελένα Ιωακιμίδου. Επίσης Ελένα μου. Καλησπέρες στον Τάσο το Μητακίδη το δικό μας, στη Σοφία, στην Όλγα.
3: You dress me up.
0: Το Βασίλη, την Όλγα επίσης. Το δικό μας Νίκο Χριστοδούλου, το Γιώργο Σιδράμα, τον Παύλο τον Παυλίδη, την Τέπη, το Μάικ τον Μπάρι, το Σπύρο το Θωμά, την Ένα, την Πατριτσία και τη Μαρία. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα. Πάμε να θυμηθούμε Pet Shop Boys από το Actually. Εξαιρετικό rent.

0: Είπα Τσο Μπόις, Rent. Και εκεί που λες ότι έχει ζέστη, παίρνει μια ξαφνική συννεφιά. Έχει και ένα ψηλό αεράκι εδώ στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω παραπέρα τι γίνεται. Μέχρι να σταθεροποιηθεί το καλοκαίρι, φαντάζομαι θα τα έχουμε αυτά. Καλησπέρα στο number one gold member της εκπομπής μας, τον Ηλία τον Παντή, φίλος και συνάδελφος. Και επίσης ένα φίλο και συνάδελφο, τον Ερωτόκριτο τον Πολίτη. Καλή εβδομάδα και στους δυο σας.
1: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoy the baby. Enjoy the baby.
0: Ο Phil Collins 1985 στο album No Jacket Required στο studio για να μας οδηγήσει στα διαφημιστικά των 5 και

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
10: Back to the music. 'Cause things go better with rock radio.

0: έναρξη Δευτέρου ημιώρου για την πρώτη ώρα μας. Together in Electric Dreams, Giorgio Moroder και Phil Oakey, των Human Links στα φωνητικά. Εδώ στο Rock Radio Michele 104.7.
1: 104.7 Rock Radio Michele, Θεσσαλονίκη.
0: Κινούμαστε σε ρυθμούς Mundial. 11 του Ιούνιου έχουμε την έναρξη. Αφόρητη ζέστη και έκτακτα μέτρα έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες λύσεις για αυτούς, για να αντιμετωπιστεί η ζέστη που έχει στην Αμερική, το Μεξικό, τον Καναδά. Και μάλιστα μια από αυτές τις λύσεις είναι ότι οι αναπληρωματικοί θα βρίσκονται σε κλιματιζόμενους χώρους και όχι στον πάγκο κατά τη διάρκεια των αγώνων, ώστε να αποφεύγεται η πολύερη έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε περίπτωση αλλαγής θα ειδοποιούνται από τα μέλη του τεχνικού επιτελείου για να ξεκινήσουν την προθέρμανση. Και ένας που θα παίζει 90 λεπτά, ας δεν θέλω να πω τι θα γίνει.

1979 και στο άλμπουμ The Wall, Pink Floyd, Young Lust. 1979 και στο άλμπουμ The Wall, Pink Floyd, Young Lust.

Επιστροφή στη μουσική μετά το Σωτήρι Βακάρο και το Rock Radio Stop 10 με τον Philip Bailey. 1984 στο άλμπουμ Chinese World. Εξαιρετικό woman, Philip Bailey. Ηγετική μορφή στους Earth, Wind and Fire και σε όλο καριέρα βέβαια. Αντίστοφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες, μέχρι και 3/8 η υποχρεωτική αντικατάστασή τους, λέει το άρθρο. Από ό,τι ακούω είναι κάποιοι που δεν έχουν ακόμη ημερομηνίες, δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Σίγουρα πιστεύω ότι θα δοθεί παράταση. Δεν ξέρω τι να πω, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία ο Γιάννης Οτέο. Γεια σου Γιαννάρα μου, καλή εβδομάδα. Τις καλησπέρες μου. Μια καλησπέρα και στο δικό μας Γιάννη Δημητρόπουλο. Μια καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Πάμε να θυμηθούμε Laura Branigan στο άλμπουμ Self Control. Τραγουδούσε Breaking Out.

0: η αείμνηστη Λόρα Μπράνιγχαμ, 1984, και Breaking Out εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7 και εντερνετικά βέβαια rockradio.gr.
1: Things go better with rock.
2: Hear this. Test complete.
1: Rock Radio
2: should be played at high volume, preferably in a residential area.
1: 104.7.
0: Έχουμε πατήσει τα 56 μετά τις 5 το απόγευμα. Να στείλω καλησπέρα στο Δημήτρη το Θεμελή, να στείλω καλησπέρα και στην Κυριακή. Καλή εβδομάδα και στους δυο σας. 1985 στο album Contact, Pointer Sisters, Dare Me, μας οδηγούν στα διαφημιστικά των 6.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: από το 2018 και το άλμπουμ Ultraviolet, οι Poets of the Fall, False Kings, εδώ στο Rock Radio Mikkel, ακριβώς στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Δημήτρης Δημητρίου Λοζόντανα, μέχρι και τις 7 θα πάμε παρεούλα, είμαστε ακριβώς στα 6, μετά τις 6 το απόγευμα.
1: Δημήτρης.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μίτσο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλη.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Για το κάνουμε εδώ. American Bar.
0: Εγώ και το φίλο μου τον Δημήτρη το Χατζούδα. Γεια σου Μιτσάρα μου. Πάντα θα υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει Δημήτρη Δημητρίου και τέτοια ώρα, και αφού καθάρισα τον Αρακά τώρα απολαμβάνουν τραγουδάρες και μου στέλνει και τη φωτογραφία με το ραδιόφωνο. Γεια σου Μιτσάρα μου, καλή εβδομάδα. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@papakirockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, telecom, /rockradio 104.7.

Jennifer Warnes 1986, First We Take Manhattan και Stevie Ray Vaughan να σολάρει με την κιθάρα του. Εδώ στο Ροκρέτη Μικέλ 104 και 7. Τις καλησπέρες μου στην Αλεξάνδρα, καλησπέρα στον Αλέξανδρο, καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Θεοδωρή τον Αλμπάνη. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Πάμε να θυμηθούμε τον Τζιμ Καπάλντι. Έχει ένα μαγικό τρόπο να διασκευάζει τραγούδια αυτό το παιδί. Είχε μάλλον. Sealed with a kiss.

0: this is Jim Cavalli. I'm on Rock Radio 104.7 in Greece.
1: Γεννημένος τον Αύγουστο του 1944, ο Νίκολα Τζέιμς Καπάλτι, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, Τζιμ Καπάλτι το καλλιτεχνικό του. 1978, Sealed with a Kiss, εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7.
2: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Θα πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Το δελτίο καιρού είναι χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη γενικά άθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές έως απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Αν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 19 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά άθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις και εκεί τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειο, βόρειο ανατολική, 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ. Και το θερμόμετρο από 20 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Ο Τζο Κόκερ 1987 και σε 12-inch μάλιστα version.
1: One thing only will help your career move forward.
2: Rock Radio 104.7.
1: Here's what the issue is impacting their listeners. Here's how to do it.
2: Rock Radio 104.7.
0: Τι λέγαμε, 12-inch version, rock dance mix, Unchain My Heart. Εδώ στους 104 σκεπτά και στο Rock Radio Μικέλ. Καλησπέρα στη Γιώτα, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στη Μαρία. Μια καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Λέει κανένα χορευτικό θα παίξει σήμερα. Άντε να παίξει. Τι να κάνουμε. Είστε και καλά παιδιά και χατήρια δεν χαλάμε. Ο κύριος Τζο Γέλο, αυτό είναι το καλλιτεχνικό του. Πραγματικό ταυτότογράφι Ντομένικο Ριτσίνι. 1986. Με τη φωνή του τεράστιου Μάουρο Φαρίνα. Σε ένα υπέροχο I'm Your Lover.

0: χορευτικά έτης και πιο συγκεκριμένα 1986, εκεί από τη γείτονα χώρα Ιταλία. I'm Your Lover, ο Joe Yellow, ή αν θέλετε Domenico Riccini, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Είχαν ένα μαγικό χάρισμα μερικά παλικάρια εκείνη την εποχή να μας προσφέρουν ωραίες μουσικές. Οι πίστες πέραναν φωτιές. Και πάει λέγοντας, αυτά συμβαίνουν στο Rock Radio Μικέλ. Ακριβώς στα 28 και κάτι ψηλά μετά τις 6 το απόγευμα. Καλή εβδομάδα από καρδιά μου, γράφει Γιώτα. Γεια σου Γιώτα μου, καλή εβδομάδα και σε σένα. Ο Γιώργος από τη Δράμα ζητά Here Comes Rain Again. Γιώργο μου, σε λίγο μετά τα διαφημιστικά το ακούς.
1: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Εκεί.
4: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ρέμπαν και Όκλεϊ μέχρι Μαρκ Τζέικοπς, Καρέρα και Αρμάνι. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

Η Eurythmics 1983 στο album Touch, Here Comes the Rain Again. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Ας θυμηθούμε για σήμερα το Here Comes the Rain Again. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι ο Γιώργος από τη Δράμα. Έριξε για όλη τη χρονιά, τώρα το απόγευμα πολύ πράγμα. Γιώργο μου, είπαμε, μέχρι να σταθεροποιηθεί το καλοκαίρι συμβαίνουν αυτά, μπόρες καλοκαιρινές είναι, αρκεί να μην έχουμε ζημιές και όλα να είναι κομπλέ και ωραία. Χρωστάω καλησπέρα στο Γεράσιμο, χρωστάω καλησπέρα στο Γιάννη, χρωστάω καλησπέρα στη Λένα, την Μαρκοπούλου, το Δρόσο, το Σωρίν και τον Κώστα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, η Fleetwood Mac, σε ένα υπέροχο Everywhere.

0: από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ και σε μουσική αλλά και σε εμπορικότητα των Fleetwood Mac είναι το Tango in the Night, κυκλοφορία του 1987. Μέσα από αυτό διαλέξαμε το Everywhere εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
0: Θα σε πάω τώρα στα Χανιά και σε ένα χωριό μεταξύ Πλατανιά και Κίσαμου, όπου χθες αργά το βράδυ σημειώθηκε ένα επεισόδιο με ένα ζευγάρι. Μια 70χρονη γυναίκα και ο 58χρονος σύντροφός της, οι οποίοι φέρεται ένα λογομάχη σαν έντονα. Κατά τη διάρκεια του καυγά η κατάσταση ξέφυγε και οι δύο αλληλοκαταγγέλλονται μάλιστα ότι δεν είναι πρώτη φορά που απασχολούν τις αρχές, καθώς επεισόδιο είχε σημειωθεί μεταξύ τους και τον περασμένο Οκτώβριο. Η γυναίκα φέρεται να χτύπησε τον άντρα με μαχαίρι στο κεφάλι και εκείνος φέρεται να τη χτύπησε με πατερίτσα επίσης στο κεφάλι. Δώσε πόνο. Πάμε στην Νορβηγία και σε μια μπάντα που έδρασε εκεί στα 80s. Φραλίβο Λίπη, Student, Have to be like that.

από το 1985 και το άλμπουμ Songs από την Νορβηγία η Φραλή Πολύπη. Μάλλον είναι η πιο δυνατή στιγμή της μουσικής καριέρας τους αυτό το τραγούδι, Shouldn't Have To Be Like That. Έχω καλησπέρες για τον Μιχάλη, έχω καλησπέρες για τον Μάρκο τον Καραμπέρι, για τον Παναγιώτη, για τη Μάλαμα. Καλησπέρες στον Τόλι, καλησπέρες στην Ελευθερία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σε μπαλάντα πάμε. Εξαιρετικό I miss you so much από τον κύριο Αντιλίων.

Αν δεν έχει καημό αυτό το τραγούδι, πες μου τότε ποιο έχει. Barry Manilow. Εκεί στο πρώτο μισό των 80's, 1982, μας τραγούδισε αυτό τον ύμνο Stay. Είμαστε στα 51 μετά τις 6 το απόγευμα. Θα πάμε στα 60's, 1969, στο άλμπουμ Abbey Road. Οι Beatles, εξαιρετικό και υπέροχο Come Together.

0: I will not have dope smoked in my house or drugs of any time in my f***ing house.
1: Rock Radio 104.7.
2: Αυτή ήταν και οι Beatles λίγο πριν, Come Together. Με αυτά και με εκείνα, 56 ακριβώς, μετά τις 6 το απόγευμα, ακόμα και οι πιο απαιτητικοί λάτρεις του απογευματινού ύπνου οφείλουν να ξυπνήσουν, διότι για το επόμενο διήωρο θα κάνετε παρέα με την Τίνα Βενέρη, όρθιοι που λέμε. Τα λέω καλά, Τίνα? Να συνεχίσω. Όρθιοι λοιπόν σε στάση προσοχής, κάθε τέταρτο θα δίνει την μία ανάπαυση. Οπότε θα κάνετε παρεούλα για το επόμενο δίωρο. Στις 9 ο Τρεις Βακάρος με Night Tracks και στις 11 ο Πάνος με Γκούλης μέχρι και τη μία ολοζώντανα. Εύχομαι σε όλους καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Κάνουμε κλείσιμο με τους Bee Gees και το Kiss of Life και ραντεβού βέβαια αύριο στις 5 εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

21 χρόνια πριν, από το 2005, Simple Minds, σαν το σπίτι σας που λένε, Home. Γιατί εδώ είναι στο δεύτερο σπίτι μας, ο Rock Radio Μικέλ στους 104.7 και η μουσική είναι αυτό που μας αρέσει πιο πολύ να ασχολούμαστε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Simple Minds, Home. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη από τις 7 έως τις 9. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι όλα να ξεκίνησαν σωστά και ωραία.

αυτό κάνουμε. Ζούμε μια μικρή ζωή και προσπαθούμε να την κάνουμε να έχει νόημα. Να τη ζήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θυμηθήκαμε Telemann και Short Life. Είχαμε αρκετό καιρό να το ακούσουμε το τραγούδι. Απόγευμα Δευτέρας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, έχουμε συννεφιά. Δεν ξέρω αυτά τα σύννεφα αν θα φέρουν βροχή. Πάντως η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ θα είναι 21 βαθμοί, ενώ η υγρασία αυτήν την ώρα στην πόλη είναι στο 52%. Καινούργιο τραγούδι, ωραίο, από τους Arab Strap. You, τρεις φορές, you.

καινούργιοι editors στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7 και είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Το καινούργιο τους λοιπόν, Call It In. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζουν τα κορίτσια που ακούνε στο όνομα Καλλιόπη. Χρόνια πολλά. Να ευχηθείτε σε όσες γιορτάζουν. Μετά τους editors, ένα νέο παιδί στον χώρο της μουσικής, Tommy Smith. Put on a record, Tommy.

Soft Cell από το 1981, το τραγούδι Tainted Love, το οποίο, αν και το γνωρίσαμε από το Soft Cell, είναι πολύ παλαιότερο, της δεκαετίας του 60, 1964, από την Gloria Jones, η πρώτη ηχογράφηση. Και το πιο κλασικό ίσως από τα ηλεκτρονικά. Kraftwerk, The Model, θα πάμε με αυτό στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο Τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.

Όπως λέμε πάντα σε αυτή την εκπομπή, υπάρχουν πολλά ωραία καινούργια τραγούδια για να ακούσουμε. Και να ένα ακόμη. Αρχές Ιουνίου κυκλοφόρησε από τους Αμερικανούς Afghan Wigs, οι οποίοι πρόκειται τον Αύγουστο να κυκλοφορήσουν το 10ο άλμπουμ τους και μας έχουν δώσει αυτό το πρώτο δείγμα. Jungle Roo. Με αυτό ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Φινλανδία. Καινούργιο τραγούδι από τους 69 Eyes και το EP τους I Survive. In the Misery.

Καινούργιο τραγούδι λοιπόν, 69 Eyes. The Misery. Τώρα λέμε ότι ακούμε ροκ μουσική, αλλά στη ροκ μουσική υπάρχουν τόσες υποκατηγορίες. Αμέτρητες πραγματικά. Δίνω τα συγχαρητήριά μου σε όλους αυτούς που μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τα τραγούδια που έχουν σωσμένα στους δίσκους, τους σκληρούς, και τα έχουν καταφέρει. Εγώ το ξεκίνησα, αλλά δεν μπορώ να το τελειώσω αυτό το θέμα. Και γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί αυτό το τραγούδι ανήκει στην κατηγορία Biker Rock. Μάλιστα, οι 69 Eyes λένε ότι κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης στο μυαλό τους είχαν τη τηλεοπτική σειρά Sons of Anarchy, να πω όλα κάπου κουμπώνουν. Αυτή η υπέροχη σειρά με την υπέροχη μουσική. Και δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό να ακούσουμε και Sisters of Mercy.

Ακούσαμε την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια στη συχνότητά μας για την εβδομάδα αυτή. Και επιστρέψαμε με τους Dandy Warhols, η διασκευή τους στο τραγούδι Rain των Cult. Κατεβαίνοντας διακοπή, είχα αρχικά στο μυαλό μου να μεταδώσω το original τραγούδι. Μετά θυμήθηκα όμως αυτή την πολύ ωραία διασκευή που έκαναν οι Dandy Warhols και έτσι το ακούσαμε παρέα σήμερα. Ένα κλασικό τραγούδι της rock μουσικής σε νέα version. Και τώρα η συνεργασία των Lottery Winners με τον Chad Greger από τον Καναδά, ο τραγουδιστής των Nickelback. Το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το τραγούδι έχει τον τίτλο Ragdoll.

Πόσες φορές το έχουμε ακούσει μαζί αυτό το τραγούδι, πολύ πολύ αγαπημένο, από το 2018, από το When Legends Rise, τον Godsmack, ο Σάλι Έρνα, με τα ωραία του φωνητικά, με το πιάνο του, όλα μια χαρά. Και πάμε και το τελευταίο τραγούδι του πρώτου μέρους της εκπομπής, με τους Μαντρουκάντα. What's on your mind, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Optica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

ένας ακόμη από τους αγαπημένους που πέρασε στην άλλη πλευρά. Αλλά δεν το ξεχνάμε με τίποτα. Mark Lanegan για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας σήμερα. Στον Rock Radio Μικέλ, στους 104.7 είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη από τις 7 έως τις 9. Grey Goes Black. Και από τον Mark Lanegan θα πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι τώρα από τους Dexter and the Moonrocks. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Μάρτιο που μας πέρασε και έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση για τους φίλους της rock μουσικής. Freaking Out.

είχαν και αυτή την πλευρά τα 80's. 1985, Del Fuego's, Fuego's, I Still Want You, ακόμη σε θέλω. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό με τη βοήθεια του χορηγού μας, το Apollonia Hotel. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη στους 26 βαθμούς Κελσίου και για αύριο Τρίτη περιμένουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Και αυτές τις ώρες είναι πιθανό να πέσει βροχή στα γύρω ορεινά, ίσως και καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 έως 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 19 έως τους 29 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τις υψηλές θερμοκρασίες σε λίγο πιο φυσιολογικά πράγματα. Και από τους Del Fuego's στους Dream Syndicate.

εκεί από τα πόρια της Ευρώπης, από όπου μας έρχεται πολύ ωραία μουσική, από την Σουηδία. Hives Under the Blood Red Moon. Rock Radio Mikkel. Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια αυτό, όπως και το επόμενο, επίσης από τη Σουηδία και αυτό, με τους Manto Diao. Κυκλοφόρησε το 2020 και ο τίτλος του είναι Fly to Me.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Bon Jovi και Jason Isbell. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για την εκπομπή σήμερα και ακόμη 25 λεπτά θα είμαστε παρέα. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Το τραγούδι που ακούσαμε, Waves, ο τίτλος. Και ερχόμαστε τώρα στο Top 10 του Rock Radio. Το τραγούδι από τους Rolling Stones, ακούραστοι, αγέραστοι. Και επιμένουν, έτσι πρέπει. In the stars, it's no mystery.

στην κιθάρα και στα φωνητικά ο Paul Murphy. Με την παρέα του, τους Winter Sleep, δημιουργήθηκαν το 2001 και μας δίνουν καλή ροκ μουσική από τον Καναδά. Stranger Now από τα νέα τους τραγούδια αυτό, το έχουμε ξανακούσει και θα το ακούσουμε ξανά σίγουρα κάποια στιγμή. Rock Radio Mikael στους 104.7 για 17 λεπτά ακόμη παρέα μέχρι τις 9. 9 με 11, Night Tracks με τον Σωτήρη Βακάρο, 11 με 1, ο Πάνος Μεγκούλης. Κλείνει τη βραδιά στον Rock Radio. Αυτό το τραγούδι τώρα είναι το πιο αγαπημένο μου το τελευταίο διάστημα. Το ακούω στο repeat στο αυτοκίνητο. Γλυκό, νοσταλγικό, υπέροχο με τους Revivalists. Razor Blades and Runaways.

αποφύγεις δυσάρεστες εξελίξεις σε άβολες συζητήσεις. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τον έχουμε παίξει αυτό το ρόλο και το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό από την τηλεοπτική σειρά Rooster. Κούλα Σέικερ τώρα. Whistle and I will come to you.

κιθαρίστας Graham Coxon, παλαιό μέλος των Blair, σε προσωπική δουλειά εδώ ακούσαμε το τραγούδι In My Room. Ήταν το πρώτο τελευταίο για σήμερα. Κάπου εδώ σας αφήνω, είμαι η Ντίνα Βενιέρη, θα τα πούμε και πάλι μαζί αύριο το απόγευμα στις 7. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Άρη, σε ευχαριστώ για το τηλεφώνημα, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε όλους τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες σε όλο τον πλανήτη. Σε λίγο Night Tracks με το Σωτήρι Βακάρο, εμείς κλείνουμε με Richard Ashcroft, Born to be Strangers, τα φιλιά μου.

0: είναι νέα. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Τι εκέ.
11: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
12: Ναι.
11: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

0: this is Andrew Eldritch. I sing sometimes for the Sisters of Mercy, and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
1: Καλά τα λέει ο Άντριου, καλά τα λέει. Άντε, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Ξεκίνησαν τα Night Tracks και θα πάμε έως και τις 11 παρεούλα. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο στα 3 βήτα. Και εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger και ένα μικρόφωνο πατήστε, μιλήστε μου. Στις αναρτήσεις, τα σχόλιά σας, καλησπέρα σας, τα τραγούδια σας και ούτω καθεξής. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Τσακώστε τα καφεδάκια σας και απολαύστε ωραία τραγούδια και τεράστιες επιτυχίες όπως αυτή εδώ. Και βέβαια καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr αλλά και από όλα τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εγώ βέβαια για να επισημοποιήσω ότι είστε στα αυθεντικά Night Tracks 37 χρόνια, ορίστε η Τζούλη Μασίνο και ο Γιώργος Γάκης and the Troublemakers. Πάμε στους πατερίς να βγαίνουν στην παραγωγή The Night Track Song.

1990. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία, μια χορηγία προκατάσταση του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος 111 και Αθηνά 1 αγωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, τα ζευκά ήδη. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τέτρα λουξ, σημειώστε το τηλέφωνο 231 0 20 55 82, γιατί το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία όμως υπημένη στο 60%. Και αυτή είναι η καμουφλάζ. Love is the CEO. Ένα χρόνο πιο πίσω, στο 1989.

0: Ο Κρέιντι Μικέλ, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Όλα αυτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ωραία βραδιά. Καλοκαιρινή. Να πεις το κάνει και πάρα πολύ ζέστη, όχι δεν κάνει. Εντάξει. Ότι πρέπει μια ωραία βραδινή βολτίτσα. Στην παραλία, ακούγοντας Ροκέντιο Μικέλ.
1: Hey, it's Giorgio Vaccaros. Night Tracks. Rock Radio, 104.7.
0: Να σου και την Pest Mode. Με το εκπληκτικό Ghost Again. Που αυτή τη τραγουδάρα πήγανε και στο νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10.

Μπάτσας γκολάκι. Πάμε λίγο. Έλα. Instagram, Facebook, TikTok, όλα έτοιμα. Μπήκε το γκολάκι με την Best Modes. Και goes again. Σωτήρι Τζο Βακάρος, τα τρία βήτα, βάθος βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Τεράστια επιτυχία από τους Aztec Camera. Καταφθάνει.

Μελέτης από την Αθήνα. Καλησπέρα από την καλοκαιρινή Αθήνα, Σωτήρη. Μου λέει για όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις από Bon Jovi, Born to be my baby. Και φυσικά καταφθάνει σε 30 δευτερόλεπτα. Και θα είναι αυτό που το τραγούδι που θα σφώτει. Θα μας πάει και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: News Boys from Heaven Hotline. Δεύτερο ημίωρο. Είστε στα Night Tracks. Ο Δίδη Τζο, Τζο Βακάρο, στα τρία βήματα. Βάθο Βάρο και καλοκαιρινό Βακάρο. Μα τα πάμε έω και τι 11 στου 104,7 Rock Radio Μικέλ. Απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και φυσικά rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback
0: με Ναταλιές Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, απίστευτα σχέδια, ζωγραφισμένα στο χέρι, ρούχα. Θα δείτε φοβερά πράγματα. Ναταλιές Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. 8 Ιουνίου και θα γυρίσει το 1987. Και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω την μοναδική Kim Wilde σε σύμβολη εκείνη την εποχή, διασκευάζοντας Supremes, γιατί το τραγούδι είναι από το 1966 και διασκευαστεί το 1967 από Vanilla Fudge και φυσικά το 1986 από την Kim Wilde που έκατσε στην κορυφή του Billboard. You keep me hanging on. Αυτό είναι το απόψινό flashback.

0: Flashback.
1: Αυτό είναι το απόψινο Flashback με Natalie Sandy στο Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι και στις μοναδικές δημιουργίες. Είτε μέσα ρίξτε μια μαγεία και τα καταλάβετε. Είναι αυτά που ψάχνετε. Αλήθεια σας λέω. Απεγνωσμένα τα ψάχνετε. Μιλήσαμε σαν σήμερα 8 Ιουνίου σε 1987 στην κορυφή του Billboard Hot 100. Συναντήσαμε Kim Wilde. You keep me hanging on. Και από το Flashback θα πάμε σε καινούργια δουλειά, καινούργια συνεργασία. Εντυπωσιακή, αλήθεια σας λέω. Από τα ρότερα που θα ακούσετε, σκεφτείτε ότι πήγε κατευθείαν στο νούμερο 8 του Billboard.

Όσο απολαμβάνουμε War on Drugs, παρέα με Lucius, δύο συγκριτήματα, ένα τραγούδι, 13 εβδομάδες στην κορυφή, το I don't live here anymore. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με Sunfly Travel και τη Μαρία Σούλη, που πάει σε 178 χώρες και σε χώρες που μόνο αυτή έχει πάει, δηλαδή, και σας λέω, είναι ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Με την εμπειρία της 45 χρόνια από το 1981, το Sunfly Travel έχει και αυτό το Single Travelers, παρέες μικρονατών, 4 άτομα, μικρές παρέες. Το Sunfly μπορείτε να επικοινωνήσετε 231-0-280-500. Πάτε στα γραφεία εκεί στο Λευκό Πύργο. Sunfly Travel.

0: Στο Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιουλίου, μας ενημερώνουν, να θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, στέλνει μήνυμα σε εταιρείες κοινής ωφέλειας: δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Επιτέλους. Εντάξει. Διορθώνει έναν δρόμο και την επόμενη εβδομάδα πάει και το ξυλώνει. Το χαράσουνε. Αυτά μόλις στην Ελλάδα γίνονται. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό όμως. Σαν να μπορεί και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Μάλλον έτσι γίνεται. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτή η εικόνα που έχουμε στους δρόμους. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στους μοναδικούς Last Second Chance και στα drums ο Mike Portnoy των Dream Theater. Διασκευάζουν εξαιρετικά Police.
1: Rock Radio. Hi, this is Mike Portnoy from Dream Theater and you're listening to Rock Radio.
2: Rock

Ο Νικόλας εδώ πέρα μου στέλνει ωραίο μηνυματάκι και τον ευχαριστώ πολύ. Μουσικάρες, φίλε Σωτήρη, καλησπέρα. Και τον Roxanne, αλλά και το προηγούμενο από το War on Drugs. Θυμίζουν 80s, 90s, την αγάπη μου και τη δικιά μου. Και κάπως έτσι, στο Rock Radio Μικέλ, εδώ στα Night Tracks, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Είναι την πρώτη ώρα, θα πάμε όλες και τις 11. Μέχρι να καταφτάσει Πάνος Αμέγκουλης. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99 και 1. Σε επιφύεια σύνδεση και εκεί.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Hello again, here's what's happening.
15: Now, back to rock radio.
14: Meeting cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpass the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.

0: Madonna, πιν έδωσα πολιτικά journey εδώ. Where did I lose your love? Εξαιρετικό από το Revelation. Και έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα των Night Tracks. Σωτήρη Τζο Βακάρος, το 3-0 μαζί σας. Στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Μπορεί να έχουμε καμιά μπόρα το βράδυ, μπορεί. Και ένα αεράκι. Από τα αλλού κάπου στο βάθος σας τράφτη. Μπορεί. Άρα καλοκαιράκι έτσι. Έχει και τα... Και τις μπόρες και τα μπουρίνια, τα έχει. Εμείς φιλάμε τα ρούχα, έχουμε τα μισά. Αγνώστα. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. rockradio.gr. Το site μας, μας ακούτε παντού. Και βλέπω τον παγκόσμιο χάρτη και βλέπεις χώρες τρελές. Να ακούνε Rock Radio Θεσσαλονίκη, Rock Radio Μικέλ. Η συνέχεια θα ανοίξει τη φωνάρα του Λουκραμ. Είτε με τις φόρτες, είτε από το release, το τρίτο προσωπικό του άλμπου που μας έδωσε αυτά τα κυκλοφόρητα καταπληκτικά τραγούδια και πόσο δίκιο είχε. Γιατί είπε, τα άκουσα, ήταν κάποια μισοτελειωμένα, κάποια όχι. Και λέω, αξίζει πολύ πολύ τον κόπο να τα μοιραστώ αυτά με όλο τον κόσμο και πολύ καλά έκανε.
1: Hey, this is Lou Graham, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.

Ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον νέο καιρό. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και θα τα κάνει αύριο. Στη Θεσσαλονίκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα είναι γενικά έθριος με πρόσχετες νεφώσεις στις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Οπότε το γνωστό παραμύθι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Κάθε μέρα το διαβάζω αυτό. Όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Κλάσικ. Η άνεμη μεταβλητή βιομετρία από βόρεια, η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού μια χορηγία, το Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι στο top 10, στο νούμερο 5, ακριβώς στη μέση, είναι η μοναδική Generation Radio.

0: Εσείς ετοιμαστείτε να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 για δύο εβδομάδες. Είναι η Skindred εκεί ψηλά. Με πλακέτα.gr, αδερφή 30 φιλίδι, Αγίου Δημητρίου 56. Τα σέρβι σας pick-up ενισχυτές τηλεοράσεις.
1: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
2: 104.7 Rock Radio, Thessaloniki, Greece.
0: Σωτήρη Τζο Βακάρος. Είμαστε στην κορυφή, δύο εβδομάδες εκεί ψηλά. Είναι αυτή η ουαλή, μοναδική, τρελοκομείο, φοβερός ήχος. Skindred, oh ladies, can I get

0: διαβάζω ότι με εντολή Τραμπ σταματούν οι επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν. Προειδοποίησα λέει ο πρόεδρος τον Νετανιάχου να είναι προσεκτικός. Πέντε χώρες που συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ζήτησαν από τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ. Δύο εβδομάδες η κορυφή του Rock Radio Star 10 Skindred και να γερά.
1: This is Kip Winger and you're listening to Rock Radio 104.7. Yeah.
0: Hello, Kip. Buddy. Hymnos. Winger. Headed for a heartbreak.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Thessaloniki.

τελική ευθεία. Ο Τζο Τζο Βακάρο, είσαι στα θρηλυκά Night Tracks. Στο Rock Radio Μικέλ, στου 104,7 Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τυχαίο που σαν τον Δαβίδο Κόλλιν. Και τεράστια επιτυχία, wherever you will go. Και εδώ πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια γωνιά από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρη, Τσιμισκή 62. Η ασφάλειά σα, σημειώστε το τηλέφωνο. Να ησυχάσετε 231-0251-051. Το 1981 γεννήθηκε αυτή η φωνή που ακούτε, Alex Band. Τότε με τους Colin, wherever you will go. Το 79 κυβερνήστας Rob Holiday. 267 ο κυβερνήστας Neil Mitchell, τον Wet Wet Wet. Το 1962 ο Nick Rhodes από τους Duran Duran, τον γνωρίζετε πολύ καλά στα keyboards. Το 1960 ο μοναδικός Mick Hucknall από τους Simply Red. Το 1953 Bonnie Tyler. Το 1944 Boss Skaggs. Και το 1940 η Nancy Sinatra. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία του ασφαλιστικού γραφείου Πέτρο Ζαΐρης. Τσιμισκή 62.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με το σκετόν Μότο Μάλαμα Speed Service, την Αγίου Δημητρίου 46, για τα σέρβισες, τις βλάβες σας, είτε κάτι μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 ή επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. Θα γυρίσω 8 Ιουνίου στο 1989. Η ιστορία έχει να κάνει με την Chrissy Hyde, την γνωρίζετε που κάναμε και με τους Pretenders. Ξέρετε ότι είναι χορτοφάγος, είναι vegetarian η Chrissy Hyde. Και σε μια συνέντευξη τύπου της Greenpeace Rainbow Warriors αποκαλύπτει ότι παλιά σε μια τεράστια λυσίδα fast food και έριξε βόμβες μολότοφ. Φτάζει το βάλει φωτιά, ρε παιδί, το μαγαζί. Την επόμενη μέρα, στην ίδια, την ίδια κατάσταση της εταιρείας fast food, στην Αγγλία, στο Μίλτον Κέινς, ένας τύπος πάει και καλεί ακριβώς το ίδιο. Η εταιρεία προειδοποιεί την Chrissy Hyde, την ξέρεις, άμα συνεχίσει αυτό το βιολί, θα χρησιμοποιήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σου. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Speed Service, Αγίου Δημητρίου.

τους Bad Company. If you needed somebody. Ένα τεταρτάκι ακόμα μέχρι να καταστάσει πάνω της Μέγκουλης και να σας πάρει ως και τη μία. Αύριο τρίτη σε 7 το πρωί, 5:30. Morning Madness. Στις 11 Rock Brunch, Δημήτρης Βακάρος. Τη μία μαζί, Double Trouble.

Night Tracks. Σωτήρη Τζιόγκιο Βαγάλος, 37 χρόνια παρεούλα. Και το επόμενο είναι τεράστια επιτυχία από τον Darren Hall και τον John Oates, όταν μας είχαν δώσει αυτήν εδώ τραγουδάρα. 1980, Because Your Kiss Is On My List.

Μυστικό ραδιοφωνικό κοινό, πρώτο τελευταίο από τον μοναδικό Billy Joel. Θα κλείσουμε με Beatles, κατέθεσα και Πάνος Μέγκουλης. Θα σας παρέσει και τη μία. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάζει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στένι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Εμείς παρεούλα μαζί, μία με τρεις Double Trouble αύριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μου, Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος 111 με Αθηνά 1, Γωνία, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα Τετραλούξ. Flashback, Ναταλία, σαν η Ρίστα, γραμμάρα και στο Facebook, γυναίκες στο χώρο σας. Δελτίο καιρό από Λόνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Sunlight Travel, με την εκεί της Μαρία Σούλη, στο Λευκό Πύργο. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, 5 Ζαΐρη, 3:30 και 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάλα μας πίτσα, με σε δικό συνεργείο μοντοσκετών Αγίου Δημητρίου 46. Και το νούμερο 1 από πλακέτα.gr, αδερφή της Ιανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56, τα σέρβισα στη ΚΑΠ ενίσχυτες τηλεοράσεις. Λοιπόν, είναι τα αγαπημένα μουσικά. Είσαι στα δικά μου προφίλ, στο inbox για συνεννοήσεις. Άντε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάνω, Jojo out. Σας είπα, τελευταίο από Beatles.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος, Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος, Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος, Tires and More. 15ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

εδώ είμαστε. Ξεκινάμε υπέροχα με Σαντέ, Hang on to your love. Πάνω Σμέγκουλη στο μικρόφωνο, πάμε παρέα έως και τη μία. Ακούτε Rock Radio Mikkel στους 104 και

Καλή εβδομάδα σε όλους, καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους ακροατές από κάθε γωνιά της γης, οι οποίοι είναι συντονισμένοι πατώντας ένα κλικ στο www.rockradio.gr. Συντονίζονται και απολαμβάνουν

Έλαβα και εγώ τη σκυτάλη με τη σειρά μου από το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο και τα θρυλικά Nightrax, όπου σας συντροφεύει καθημερινά 9 με 11 το βράδυ. Και από ακούσαμε υπέροχη σαντέ, περνάμε σε υπέροχους Stereophonics. I wanna get lost with you. Πάμε όμορφα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail του σταθμού rockradio@rockradio.gr, στα social του σταθμού φυσικά rockradio 104,7, σε Facebook και Instagram. Φυσικά λαμβάνω και στο προσωπικό μου τα μηνύματά σας με μεγάλη χαρά, στο Πάνος Μέγκουλης με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, αγγλικούς στο Instagram. Περιμένω λοιπόν να γίνουμε όλοι μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, καυτή θεσσαλονικιώτικη παρέα, αλλά και με πολλούς φίλους εκτός Θεσσαλονίκης, έτσι. Το ραδιόφωνο πάντα μας φέρνει πιο κοντά.

Rave Steam Song ακούμε, Too Late. Αφού προηγουμένως άκουσαμε Fever Corporation, ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή, το Too Late, το οποίο βρίσκεται στην δεύτερη θέση του Top 10 για αυτήν την εβδομάδα.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και περνάμε σε Three Doors Down, When I'm Gone. Σήμερα θα υπάρχει ποικιλία μουσικής, παιδιά, και έντασης. Θα έχουμε και τα χαρούμενα μας, θα έχουμε και τα λίγο πιο χαλαρά μας, έτσι λίγο πιο μπαλάντες. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε δροσούλα και αυτό μου φτιάχνει περισσότερο τη διάθεση. Για την ακρίβεια, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία να αγγίζει το 64%. Έβγαλε έτσι λίγο αεράκι, το χρειαζόμαστε όμως, γιατί ήδη μπήκε το καλοκαίρι και όσο μπορούμε να παίρνουμε μερικές έτσι ανάσες δροσιάς, καλό.

Αυτή ήταν η Three Doors Down, When I'm Gone. Και περνάμε σε ένα νέο αγαπημένο τραγούδι δικό μου της λίστας Top 10. Φυσικά μιλάμε για αυτήν την εβδομάδα. Emma Rosa, Good Enough, στην θέση νούμερο 9. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί. Φυσικά το αγαπημένο μου είναι το Can I Get It από Skindred, αλλά το Emma Rosa έρχεται δεύτερο για μένα. It's just

λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο μισάωρο και περάσουμε στο διαφημιστικό των και μισή, ακούμε Avril Lavigne, Losing Grip. Μια καλλιτέχνηση η οποία μου θυμίζει σίγουρα την εφηβική μου ηλικία. Ήτανε το απόλυτο hit τότε. Οπότε το απολαμβάνουμε μαζί εδώ στο Rock Radio Mikel στους 104,7. Πάμε!

0: Η ώρα είναι 11.30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ακούμε Generation Radio, The Melody, Take 2 από το 2026. Ένα αγαπημένο τραγούδι, το οποίο βρίσκεται και αυτό στο top 10, στη θέση νούμερο 5 για αυτήν την εβδομάδα. Όπως σκαρφάλωσα και μια θέση. Το απολαμβάνουμε εδώ. Και σιγά σιγά θα αρχίσω να στέλνω τους πρώτους μου χαιρετισμούς. Απολαμβάνουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε δυναμικά.

Alana Miles ακούμε, Love Is. Αφού ακούσαμε και το Top 10 για αυτήν την εβδομάδα, όπως τα ακούσατε, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα η Skindred με το Get a Gera είναι στην πρώτη θέση. Σήμερα γνωρίζατε, παιδιά, ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Μάλιστα, σήμερα λοιπόν 8 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Πρέπει και εμείς να φροντίσουμε να κρατάμε καθαρούς τους ωκεανούς μας, να μην πετάμε τα σκουπίδια μας στη θάλασσα, είτε αυτή είναι παραλία είτε είναι λιμάνι, όταν πηγαίνουμε στις παραλίες τώρα που καλοκαιριάζει. Καλό είναι να μαζεύουμε τα σκουπιδάκια μας, τα αποτσιγαρά μας, να κρατάμε γενικά καθαρές τις ακτές και κατά συνέπεια τους ωκεανούς, έτσι. Σκόρπιονος λοιπόν ακούμε. Διδακτικός εγώ. No one like you. Εδώ, στο Rock Radio Mikkel, στους 104,7. Και στέλνω τους πρώτους χαιρετισμούς μου στην Όλγα, για Σόλγα μου. Συντονισμένη όπως πάντα. Άννα Μαρία, καλησπέρα.

Ακούμε Guns N' Roses, Paradise City, λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα και περάσουμε στο δεύτερο μισό. Χαιρετισμούς θα στείλω στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Τους χαιρετισμούς μου θα στείλω στην Ελένη από το Αλεξάνδρεια, στην Κατερίνα, ξανά στην Κατερίνα από την Άουσα, στη Γεωργία. Και φυσικά στέλνω τα φιλιά μου στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο από την Περαία. Γεια σου Χριστάρα. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε αυτό το υπέροχο κομμάτι και να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίχρονο, δυνατότερη, με ακόμη πιο υπέροχα κλασικά κομμάτια για εσάς, για όλη τη Θεσσαλονίκη και για κάθε ακροατή σε κάθε γωνιά της γης.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better.

Ακόμα Fleetwood Mac, The Chain. 9 λοιπόν Ιουνίου. Η μέρα τρίτη ξημερώνει. Αγαπημένο τραγούδι. Και συνεχίζουμε σε αυτό το τέμπο για λίγο ακόμη. Συντονισμένοι είστε πάντα.

Μια ακόμα Heart Crazy on You. Άλλη μια αγαπημένη μπαντάρα. Η φωνή πραγματικά είναι απίστευτη. Χαιρετισμού στον αγαπητό μου φίλο τον Γιώργο από το Ανατολικό τη Βαλμάδα, στον φίλο τον Νίκο. Γεια σας παιδιά, είστε όλοι συντονισμένοι, είμαστε μια μεγάλη παρέα. Σήμερα λοιπόν 9 έκτου γιορτάζει η Ροδάνθη και η Ροζάνθη. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν έχετε κάποιους συγγενείς με αυτό το όνομα, αν ονομάζεστε έτσι.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Αφού ακούσαμε Dire Straits, Lady Rider, περνάμε στους Toto, ακούμε το Africa. Πολύ ευδιάθετο τραγούδι, όχι σίγουρα όπως θα είναι ο καιρός σήμερα, τον οποίο καιρό θα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη μας λοιπόν σήμερα, 9 Εκτού, ημέρα Τρίτη, θα είναι αυξημένες συννεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες τις πρώτες ώρες, αλλά γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Γύρω ορεινά, εντάξει, όλοι. Όπου φυσικά, λέει, θα εκδηλωθούν και με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον θα έχει ζέστη. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Apollonia Hotel, σπα, διασκέδαση. Ακούμε Toto, Rock Radio Michel στους 104,7 και συνεχίζουμε μέχρι και τη μία.

ακούμε Don't Speak από No Doubt. Αγαπημένο τραγούδι, καθώς οδεύουμε στη συμπλήρωση του τρίτου μισάωρου μας. Τους χαιρετισμούς τα στείλω στον αγαπητό μου φίλο τον Νίκο, γεια σου Νίκο. Αλλά χαιρετισμούς τα στείλω και στο Χριστόφορο στην Αθήνα, τα φιλιά μου στην Αθήνα. Συνεχίζουμε δυναμικά, Rock Radio Mikkel, στους 104,7 μάλιστα.

ακούμε Milli Vanilli, Blame It On The Rain. Girl, You Know It's True, δίσκος από το 1989. Σήμερα λοιπόν, 9 Ιουνίου, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αρχείων το 2007. Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και των οργανισμών που διατηρούν αρχεία αναφορικά με τη σημασία των αρχείων και τα ωφέλη από την ορθή διαχείρισή τους, τη μακροπρόθεσμη διατήρηση, καθώς και την παροχή πρόσβασης σε αυτά. Τι μαθαίνει κανείς από ένα ραδιόφωνο, έτσι? Και ενημέρωση, παρακαλώ, και μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Daryl Hall ακούμε, John Oates, Out of Touch, Big Bam Boom. Ο δίσκος από το 1984 και προηγουμένως ακούσαμε του Σάμπα, Take a Chance on Me. Από τα τελευταία τραγούδια για απόψε, καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο και πλησιάζουμε

και είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνω πραγματικά. Εύχομαι και εσείς να απολαμβάνετε τη μουσική μας παρέα κάθε Κυριακή και Δευτέρα 11 με 1 πλην της χθεσινής ημέρας που δεν έγινε η εκπομπή εκτάκτως. Θα περάσουμε όμως το καλοκαιράκι εδώ παρέα. Έχουμε πάρα πολλές μουσικές να ακούσουμε, πολλά να πούμε, όμορφα να περάσουμε.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Και ακούμε καν σας. What's on my mind? Left over Virtue από το 1976. Μιλάμε για τραγούδι 50 ετών, μισόν αιώνα. Πάμε να το απολαύσουμε και σιγά σιγά να κάνουμε την αποφώνηση και να κλείσουμε για απόψε αυτή την εκπομπή.

Ακόμα Muse, Feeling Good, Origin of Symmetry από το 2001. Και με αυτό το τραγούδι, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, αλλά και με το Californication που θα ακολουθήσει από τους Red Hot Chili Peppers, κλείνουμε την απόψινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω αύριο στις 7, Φέη Δημητριάδου και τα Morning Madness. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα όμορφο υπόλοιπο εβδομάδος. Θα έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας με τον καιρό, μια βροχή, μια ήλιο, μια ζέστη. Εύχομαι όμως να είστε καλά. Θα δώσουμε το ραντεβού μας την Κυριακή, 11:00. Είμαι ο Πάνος Μέγκουλης. Ακούτε Rock Radio Mikel στους 104,7. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας καλό ξημέρωμα. Γεια σας.